0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μ' αρέσει σε μασοπαίνεις, επειδή στέκεις εκεί σαν απουσία. Κι ενώ μένα από τα πέρατα με ακούς, η φωνή μου εμένα δεν σε φτάνει. Μου φαίνεται ακόμη ότι τα μάτια μου σε σκεπάζουν πετώντας, και ότι ένα φιλί μου φαίνεται στα χείλη σου τη σφραγίδα του Βάνη. Μ' αρέσει σε μασοπαίνεις, επειδή στέκεις εκεί σαν ξενιτιά. Μ' αρέσει σε μασοπαίνεις, Πάμπλο Νερούτα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐα Σφίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κίνη χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Περπατούσε στο ίδιο χώμα και δεν ήμουν εγώ. Ήταν εκείνος που επρόκειτο να έρθει. Μετά από χρόνια ήταν ο άλλος που είχε ζήσει κάμποσα χρόνια πριν. Στο ίδιο χώμα, στην ίδια πληγή. Κάπου ενδιάμεσα υπάρχει η ανάσα μου. Σαν γεφύρι που το χτίζανε όλη μερίς και τις νύχτες τον γκρεμίζανε. Το γεφύρι του χρόνου. Νίκος Φωτόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Μπούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για να ακούς μόνο εμένα τρυφερεύουν ώρες ώρες τα λόγια μου και γίνονται σαν τις πατημασιές των γλάρων στην άμμο του γυαλού. Για να ακούς μόνο εμένα, Πάμπλο Νερούντα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Σε συζητάν, δίχως γιατί, και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά, παλιά λαδάδικα.
1: Θέλει μελωδία. Σε συζητάν.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένας αγέρας άνισος στη σκοτεινή μου χώρα παρασέρνει. Νόστος βαρύς με κατεβάζει στα βαθιά και η μαύρη θάλασσα τρέφει στο ψύχος της την άδεια σου εικόνα. Μπροστά μου η θλίψη των καιρών και η στεριά του έρωτα. Το κύμα μιας νύχτας ακυβέρνητης. Νίκος Φωτόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.

άλλο μισό για πάντα εσύ. Και σκέψου τώρα να είναι Πέμπτη, όπως σήμερα να είναι ο μήνας να έχει 9 στην κυριολεξία. Και με το άλλο μισό να φεύγεις μια εκδρομή, όπως μας τραγούδησε εδώ η Δήμητρα Γαλάνη και ο Στάθιος Δράκος. Εδώ είμαστε, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Πάλι μόνη, όπως καταλάβατε. Ο Δημήτρης μάλλον είναι... δεν ήταν κάτι απλό. Θα περάσει όμως και αύριο, ελπίζω αύριο, κάθε φορά το ίδιο λέω, να είναι εδώ μαζί μας. Μια καλή μέρα να έχουμε μαζί. Θα είμαστε μέχρι τις 17 και 4. Πήγε, αργήσαμε. Έτσι σιγά σιγά να ξεκινάμε με ένα ταγκό, με την Εφέλη, με τη Χαρούλα Αλεξίου, και μετά να έρθουμε να δούμε τον καιρό.

Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ είμαστε. Για να δούμε τώρα με τι καιρό θα την παλέψουμε σήμερα. Εγώ έξω βλέπω ένα έτσι. Ένιωσα ένα ανεπαίσθητο αεράκι. Κάτι λίγο σε δροσιά. Λίγο. Αυτή την ώρα έχει γύρω στους 25 βαθμούς. 26 στην Αττική. Αλλά εδώ που βλέπω τις προβλέψεις, λέω ότι γύρω στο μεσημέρι είναι πολύ πιθανό να έχουμε μπόρες στην πόλη. 12, 1, 2, 3 και θα πάει αυτό, 4, 5. Οχ, έχουμε 4 ραντεβού στο κέντρο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, αν επιβεβαιωθούν. Η θερμοκρασία δεν θα πέσει πολύ, θα είναι μέχρι τους 33-34 ίσως σε κάποιες περιοχές βαθμούς. Και η μπόρα, ναι, νομίζω ότι είναι σημαντική η απειλή. Στο κινητό μου δεν βλέπω τίποτα, είναι σε έναν άλλο πλανήτη. Αλλά εδώ ανοίγοντας τα site λένε ότι ίσως έχει μπόρες αργότερα. Καλημέρα σας.

0: Πάντα θα υπάρχει κάποιος που μένει πίσω και αγάπησε λίγο περισσότερο. Έτσι είναι, νομοτελειακό. Λοιπόν, 7:24, καλημέρα Μελωδία. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια που είχε ετοιμάσει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, εννοείται στην καμπάνια, Τυχερό Αστέρι. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Στα social media της εταιρείας θα δείτε την καμπάνια όλοι. Και επίσης η εποχή του θερινού έχει φτάσει και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου κι αν είμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Λοιπόν, λίγες διαφημίσεις και με Μελίνα Κανά θα επιστρέψουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Έχει πολύ κουβέντα ακόμα εδώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σ' ακούω με όλους τους πόρους μου να τρέχεις σε ξένες πόλεις με ρούχα χάρτινα, κάνοντας ένα θόρυβο που προμηνύει η μεγάλη θάλασσα. Επιστρέφω στο κλειστό κυκλώμα της ζωής μου, στο κανάλι σιωπή, τα ρηχευμένες κινήσεις. Μια καρέκλα μετακινείται χωρίς λόγο, ένα κρεβάτι κυλάει στο δρόμο, στον τοίχο προβάλλεται η ίδια μαγική εικόνα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον κυνηγό. Κοιμάσαι με στόμα γεμάτο μυστικά και βροχές. Η λύπη του έρωτα, Γιάννης Κοντός.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πολύ.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Ακούστε, είναι στα μικρόφωνα 31, 7 και 31 και 32. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί τα φώτα όλα, οι προβολείς ήταν στην Τουρκία, ήταν στην Άγκυρα. Κατά ψέματα, είχαμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και από τη στιγμή που τελείωσε και αφού ανταλλάξανε διάφορες φιλοφρονίες και γενικά ήταν καλό το κλίμα, με το που μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξανά σε μια κόλαση η Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Εξαπέλυσαν εχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κλιμακώνοντας την ένταση στη Μέση Ανατολή. Κατά τα άλλα, είναι σαν να έφυγε και να άφησε εμάς και την Τουρκία σε μια έτσι διπλωματική κοκορομαχία. Βλέπω εδώ φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Είναι ο Μάρκ Ρούτε, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και είναι και ο Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν από τη δεύτερη μέρα εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέδειξε χθες συμβιβαστικό και ενωτικό πνεύμα. Όλα αυτά είπαμε μέχρι το βράδυ. Μετά άλλαξε πλευρό απέναντι στους συμμάχους. Παρότι πάρα πολλοί από αυτούς του αρνήθηκαν την εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν, τα πράγματα ήταν καλύτερα για την Ουκρανία, ενώ οι αποφάσεις που πήραν. Και τώρα, σε ό,τι μας αφορά, λίγο απ' όλα. Λίγο Casus Belli. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Casus Belli ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και από την άλλη ο Ερντογάν που λέει ότι εντάξει, κάποια στιγμή τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως και οι δύο συμφωνούμε, πρέπει να τα λύσουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

να διώξω τα σύννεφα. Τα σύννεφα που λένε οι μετεωρολόγοι ότι γύρω στο μεσημεράκι μου μπορεί και να μας επισκεφτούν. Δεν μπορώ να πω ότι σε ένα χωριό είμαι καθόλου. Ό,τι και αν έχει κανονίσει κανείς για το μεσημέρι, νομίζω θα είναι ανακουφιστική μια βροχή μετά από αυτές τις ζέστες που έχουμε περάσει τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, για να πούμε όμως ότι υπάρχει το χρηματοκιβώτιο, μπορεί να τα κάνει όλα τα πράγματα καλύτερα. Ανοίγει και στο Μελωδία την Παρασκευή. Αύριο είναι Παρασκευή. Έχετε όμως ακόμα πολύ χρόνο στη διάθεσή σας για να δηλώσετε συμμετοχή, να στείλετε win, απλώς win, κερδίζω στα αγγλικά, στο 19600. Θα το στείλετε μέχρι αύριο, που στις 4, λίγο μετά το απόγευμα, η Μέρη θα έχει μαζέψει όλες αυτές τις συμμετοχές και 4 με 5 θα κληρώσει τον τυχερό ή την τυχερή. Θα κάνει το τηλεφώνημα. Αν εσείς είστε αυτοί, σας το εύχομαι, θα πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να πείτε ακριβώς το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, που είναι 10.500 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό για αύριο. Αυτό θα κληρωθεί. 10.500 ευρώ. Κάθε SMS είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση και με το που το λέτε στη Μέρη το κερδίζετε αμέσως. Κόστος MediaTel ανά SMS είναι 1,36 με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Ο ουρανός. Ο ουρανός. Όνειρο ήταν. Αλκίνος. Καλημέρα.

0: θες. Γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη ψάχνουμε για πάρκινγκ. Αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ψάχνουμε για πρόσωπα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Είναι 7:47 και χθες λίγο κοιμηθήκαμε. Λίγο έτσι ξεκουράστηκε το κορμάκι μας. Διότι δεν είχε μουντιάλ χθες. Δεν είχε παιχνίδι. Μετά τις αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Κολομβία, Ελβετία, το πρόγραμμα του μουντιάλ λίγο σταμάτησε. Διότι έπρεπε όλοι να πάρουμε μια ανάσα και εμείς να κοιμηθούμε μια ώρα παραπάνω, ειδικά σε αυτό το κομμάτι του ημισφαιρίου που έχει διαφορετικό εντελώς ωράριο από εκεί που γίνεται το Μουντιάλ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, αλλά και οι παίχτες. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η φάση των 16, προχωράμε στα πολύ μεγάλα παιχνίδια σήμερα, επιστρέφουν, με φανταστείτε όταν είναι για πολύ η ξεκούραση. Να πούμε όμως από τα στατιστικά που διαβάζω εδώ, ότι από τα 104 συνολικά παιχνίδια του τουρνουά, 104 παιχνίδια, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν γίνει κουρέλια, τα 96 έχουν ήδη διεξαχθεί, δηλαδή το 92% της διοργάνωσης έχει ολοκληρωθεί. Κάποιοι το ξέρουμε πολύ καλά από τα ξενύχτια που έχουμε κάνει. Οι ομάδες έχουν φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, οπότε χρειάζονταν λίγο περισσότερο χρόνο για να ανακτήσουν δυνάμεις. Και σήμερα στις 11, Γαλλία και Μαρόκο θα ανοίξουν την αυλαία των 8. Αγωνίστηκαν τελευταία φορά το Σάββατο, από ό,τι λένε εδώ. Οπότε εντάξει, είχαν λίγες μέρες μπροστά τους να ξεκουραστούν. 4 μόλις για αποκατάσταση και προετοιμασία. Είναι σημαντική αποκατάσταση για τους παίκτες μετά από τέτοια ένταση παιχνίδια. Λοιπόν, όπως αναφέρουν οι New York Times, φετινή διοργάνωση είναι πιο απαιτητική από ποτέ, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 ομάδες. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν μια πραγματικά Ben Hur διοργάνωση μέχρι τώρα και συνεχίζει, αλλά είναι και οι καιρικές συνθήκες που τα κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ ακραίες έτσι ζέστες, σωματική κόπωση, ψυχολογική πίεση και συνεχή ταξίδια. Γιατί είπαμε, τρεις χώρες από τη μία πόλη στην άλλη, πολλές πτήσεις. Και ξεκούραση για μία μέρα για να μπούμε σήμερα πολύ δυνατά. Τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα? Στις 11, Γαλλία Μαρόκο. Άντε καλά, να δω πώς θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί. Βλέπω αύριο να επιστρέφει ο Βραχνός και να είναι μόνος του στην εκπομπή. Σου λέει πάλι αρρώστησε αυτή. Έχω πάθει Γαλλία Μαρόκο, θα του πω.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, κόψε και μοίρασε. Άντε να τελειώσει το Μουντιάλ, να ακούσουμε ξανά αυτή τη φράση. Να κατέβουμε κανένα δερβαίνι, να παίξουμε καμιά μπυρίμπα. Κόψε και μοίρασε. Λοιπόν, πάμε να. Ασχετό με το τραγούδι, το ξέρω. Σταματήστε να φωνάστε εσείς εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Ή μάλλον υπάρχει το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντου προσφορέ εκτόσει που συνδυάζονται από τον box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη λοιπόν φορά που θα παραγγείλετε είτε φαγητό, είτε καφέ, είτε από σούπερ μάρκετ ή φαρμακείο, οτιδήποτε, να ξέρετε ότι το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Και μαζί μας έχουμε και την Pharmacept. Εσείς θέλετε, προτιμάτε για την επιδερμίδα σας gel ή cream, όποια και αν είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντους. Η σειρά Hygienic της Pharmacept είναι η σωστή επιλογή για σας. Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Όμως υπάρχει για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης της επιδερμίδας το Hygienic Shower Cream. Απαλός καθαρισμός και καθημερινή φροντίδα, και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Σειρά Hygienic από τη Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα, σεβασμό στην επιδερμίδα αλλά σεβασμό και στο περιβάλλον. Λίγες διαφημίσεις και ερχόμαστε να δούμε τι συμβαίνει με την κίνηση στους δρόμους.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 8. Ωρα ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Καλημέρα σε Μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα Μελωδία, εδώ είμαστε, Μαντούλα Κουστένη στα μικρόφωνα, ο Δημήτρης λείπει και σήμερα. Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Μου φαίνεται λίγο χειρότερη κατάσταση από χθες. Μπορεί να είναι και η απειλή της βροχής αργότερα, γιατί περιμένουμε μπόρες μετά το μεσημεράκι. Ήδη βλέπω έξω αρχίζει και αλλάζει, λίγο μαζεύονται κάπως τα σύννεφα, λίγο σκοτεινιάζει. Δεν είναι μια λαμπερή μέρα, αυτό που βλέπω τουλάχιστον από το παράθυρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην κίνηση, στον Κηφισό, στην κάθοδο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα και για έτσι μεγάλο, τέλος πάντων, από τη μεταμόρφωση, Φιλαδέλφια, μέχρι το Εγάλιο, πάρα πολύ κίνηση. Στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι, μέχρι που έλαντε, μέχρι πριν τη Φιλαδέλφια, ό,τι γράφει, ό,τι βλέπω, λέω, έτσι. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας σε διάφορες οδούς έχει κίνηση. Λιγότερη κίνηση από χθες και τις προηγούμενες ημέρες στο λιμάνι του Πειραιά. Σε καλύτερη κατάσταση η παραλιακή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Κατεχάκι δεν βλέπω κάτι προς το παρόν. Η κάθοδος της Μεσογείων από το Χολαργό μέχρι το Ψυχικό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, έχει αρκετή κίνηση. Και στην Κηφισία τα πράγματα είναι χειρότερα στην άνοδο μετά το Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, και στην κάθοδο εκεί κοντά στο Ντινάν. Τώρα Ντινάν και Κηφισίας, τέλος πάντων, καταλάβατε, και κάτω από τη γέφυρα μετά το Φάρο Ψυχικού. Αυτά, βαθιά ανάσα, Σοκράτης Μάλα μας, προχωράμε, έφυγε και αυτό. Τα είπα όλα, τέλος πάντων, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε από κίνηση. Έτσι και όσο ξέρετε χρόνια τώρα ότι δεν είναι το δυνατό μας σημείο. Καλημέρα.

8 και 6, καλημέρα, Μελωδία Ματούλα, Κουστένη στα μικρόφωνα. Τώρα, εσείς φαντάζομαι θα έχετε δει άπειρα βιντεάκια για το με λαγοκέφαλους. Έναν που κάποιος δάγκωσε, έναν που κάποιος έπαιξε, ένας που κάποιος ψάρεψε, ένας άλλος που κάπου τα είδε. Τέλος πάντων, όμως υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες, ενώ όλοι εμείς έχουμε, υπάρχει ένας τρόμος, κακά τα ψέματα. Λίγο φοβάσαι να μπει, να κολυμπήσει, λες μήπως συναντηθώ με αυτό το βρωμόψαρο. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας απρόσμενος αντίπαλος του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες και είναι η καρέτα καρέτα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα ένα ρεπορτάζ που λέει ότι την ώρα που οι ειδικοί αναζητούν τρόπους περιορισμού του ξενικού είδους και έχει δοθεί και ένα έτσι σαν μπόνους, ένα κίνητρο για τους ανθρώπους που ψαρεύουν αυτό το παλιόψαρο, νέα επιστημονικά ευρήματα ανοίγουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ίδια η φύση, να τα ρυθμίσει τα πράγματα, γιατί αν την είχαμε αφήσει, εννοείται ότι η φύση θα τα ρύθμιζε όλα αυτά. Ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται σε ελληνικές θάλασσες, προκαλεί τρομερά προβλήματα. Είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής η έλευσή του στα μέρη μας. Σοβαρές ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα, σε εμάς, στους λαιμούς μας, στα πόδια μας, τέλος πάντων. Εντάξει, ως πιθανότητα. Η κατανάλωση του είδους είναι τρομερά επικίνδυνη για τον άνθρωπο λόγω της τετραδοτοξίνης. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιος επιστήμονας εκεί έξω που έχει αυτό να φλεγεί, που περιέχουν. Δεν υπάρχει αντίδοτο για τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να το φάμε σε καμία περίπτωση, ούτε καν δεν χρειάζεται να το, ούτε καν να το δοκιμάσετε. Δεν υπάρχει αντίδοτο για τον άνθρωπο. Όμως φαίνεται ότι η καρέτα-καρέτα και γενικά θαλάσσιες χελώνες έχουν αυτό το αντίδοτο. Οπότε μπορούν και να τον καταναλώνουν και είναι μια χαρά, έτσι, γιάμι-γιάμι σνακ για τις θαλάσσιες χελώνες. Οπότε φαίνεται ότι ίσως αυτές να είναι ο ρυθμιστής που ψάχνουμε, πέρα φυσικά από όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Και αν υπάρχει κάτι, λέει, που έτσι βοηθάει σε αυτά τα συμπεράσματα, είναι το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανείς εκεί πέρα που υπάρχουν πολύ μεγάλες, έτσι, πολύ μεγάλοι πληθυσμοί χελωνών, όπως είναι η Ζάκυνθος, είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στο κόλπο του Λαγανά, όσο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ζακύνθου, οι αναφορές για λαγοκέφαλους είναι από ελάχιστες έως μηδενικές. Τους έχουν εξαφανίσει εδώ οι αγάπες. Έχουμε έτσι και λίγη αδυναμία στις θαλάσσιες χελώνες. Τις αγαπάμε, τις προστατεύουμε. Ελπίζω δηλαδή. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω πια από όπου δεν θα ξυπνήσω ποτέ.

εδώ είμαστε, 8 και 17. Καλημέρα, Μελωδία. Τώρα διαβάζω όλη αυτή την ώρα που δεν μιλούσαμε. Ένα έτσι ρεπορτάζ εδώ στο CNN Greece που μιλάει για τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια πώς τα αισθανόμαστε ως ανήλικες, αλλά και τα καλοκαίρια πώς τα αισθανόμασταν και πώς τα θυμόμαστε ως παιδιά. Γιατί, λέει, τα καλοκαίρια της παιδικής μας ηλικίας έμοιαζαν ατελείωτα. Έλατε, γιατί ήταν κιόλα, αισθανόμασταν και πώς τα θυμόμαστε ως παιδιά. Γιατί, λέει, τα καλοκαίρια της παιδικής μας ηλικίας έμοιαζαν ατελείωτα. Έλατε, γιατί.

0: Μα σαν χθες ήταν που σταματήσαμε. Η διαφορά δεν είναι προφανής. Τα παιδιά κάνουν σχεδόν 3 μήνες διακοπές. Σας παρακαλώ, τι λέτε? Τα παιδιά κάναμε κάποτε 3 μήνες διακοπές. Τώρα ούτε τα παιδιά κάνουν 3 μήνες διακοπές, εκτός αν έχουν αυτά τα φοβερά προνόμια που είχαμε εμείς κάποτε. Όχι, δεν έχει να κάνει με πλούτο, προφανώς. Έχει να κάνει με το ότι είχαμε ένα σπίτι στις γιαγιάδες, στους παππούδες, και από τη μέρα του σχολείου, από το πείμα, μας έπιαναν και πηγαίναμε με το λεωφορείο, με το ταξί στο χωριό και πίσω. Σκεφτόμασταν 1η Σεπτέμβρη πού να είναι τα παπούτσια μας για να ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα. Όμως εδώ λένε ότι υπάρχει και επιστήμη. Όταν αναπολούμε, λέει, μια περίοδο της ζωής μας, όπα, συγγνώμη, άλλη μια διαφήμιση εμφανίστηκε, η καινούργια η αίσθηση του πόσο κράτησε εξαρτάται από το πόσο καλές ήταν οι στιγμές που θυμόμαστε. Οι καινούργιες εμπειρίες, οι πρώτες φορές, οι εκπλήξεις ευνηδιάζουν τον εγκέφαλο και είναι πιθανότερο να διατηρηθούν στη μνήμη. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, ότι είναι μαθηματικά όλα αυτά. Για ένα παιδί 5 ετών ή 7 ετών ή 8 ετών, ένας χρόνος αντιπροσωπεύει το 1/5 της ζωής του, το 1/6, το 1/7. Ενώ για έναν άνθρωπο 50 ετών είναι... Ας μην σας πω καλύτερα, δεν μας συμφέρουν αυτά τα μαθηματικά. Οπότε είναι λογικό και μέσα από άλλες, έτσι, από άλλους τρόπους να εξηγήσουμε γιατί τα καλοκαίρια, πάντα τα παιδικά μας καλοκαίρια, διαρκούσαν στο μυαλό μας τουλάχιστον τόσο. Η βασική διαφορά είναι ότι η διάρκεια των καλοκαιριών τότε με αυτήν την σημερινή δεν έχει καμία σχέση. Οι διακοπές που κάνουν τα παιδιά φέτος, πέρυσι, τα τελευταία χρόνια είναι 5, 10 μέρες, 15 το πολύ. Πού είναι εκείνοι 3 μήνες? Να, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.
1: Το καλοκαιράκι.
0: Και οι αναμνήσεις γράφουν καλημέρα.

άνθρωπο μόνο σε πάνω στη γη και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η ευτυχία. Αλλά μια και λέμε για καλοκαίρια και οι επιστήμονες εδώ προσπαθούν να μας χρυσώσουν λίγο το χάπι, νομίζω, και να εξηγήσουν γιατί πια όταν μεγαλώνουμε τα καλοκαίρια δεν φαίνονται έτσι τόσο γοητευτικά, τόσο ωραία και τόσο μεγάλα όσο όταν ήμασταν μικρά. Τα ατελείωτα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας μπορεί να μην επιστρέψουν. Να το, εδώ φτάνουμε τώρα στο ρεαλισμό, έτσι. Όπως λένε, η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην εμπειρία του χρόνου από όσο πιστεύω. Μα φίλε μου, δεν θέλω να έχω έλεγχο στην εμπειρία του χρόνου, θέλω να έχω χρόνο. Τα συναισθήματα, λένε, είναι ουσιαστικά η κόλλα της μνήμης. Λίγο μου αρέσει αυτό. Αν κάτι είναι πολύ έντονο συναισθηματικά, μπορεί να μείνει μαζί μας για όλη μας τη ζωή. Στην πραγματικότητα, τι μας λένε? Λοιπόν, καρτίστε τις αναμνήσεις, αυτά, τα συναισθήματα που είχατε νιώσει, γιατί αυτά που είχατε στο παρελθόν, να τα ξαναζήσετε πολύ δύσκολα. Λοιπόν, 8 και 24, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Κουστάνη στα μικρόφωνα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αταλιέ, Παπαζό και Ακύλες. Και βάζω στοίχημα ότι αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που θα παίζει στις πολλές ή λίγες διακοπές, εκεί που θα πάμε σε beach bar, σε club.

0: Είχα δει σε ένα πάρτι και μετά διαλύθηκε το σύμπαν. 8 και 27 πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις, προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος είναι το Box. Και μαζί μας έχουμε και την Pharmacept. Η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Το Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Dry Touch Υφή που απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Χαρίζει καθημερινή αίσθηση άνεσης, απαλότητας. Είναι δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacept για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα. Και έχω και ένα φυσικό αέριο. Φυσικά, διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας το δικού σου να πάνε μπροστά. Συνοδεία από το τυχερό αστέρι, αγαπημένο τραγούδι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για την φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ένας τον άλλον. Ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Λίγες διαφημίσεις ακόμα και μετά πάλι μαζί. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο κταίοθεσσαλονίκη.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Οι λέξεις μου είναι νησιά, μικρά σαν ανατελείες, σε προτάσεις μακρόσυρτες, κυκλωτικές και αχαρτογράφητα. Και πώς θα βρεις απόψε το σ' αγαπώ μου μέσα σε τόση θάλασσα. Σημείο στίξης, τα σου λέπτα κύλη.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
2: πάντα έντεχνα,
3: κάτι να γυαλίζει,
2: πάντα μελωδία.

0: Είναι η εποχή που τα βλέπουμε όλα μπλε και το χάρτη και μπροστά μας. Είναι 8 και 40 σχεδόν εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα Μελωδία, Ματουλόκου που στέλνει στα μικρόφωνα. Δεν έχουμε παιχνίδια σήμερα. Α, βέβαια, διότι λείπει ο Δημήτρης και δεν μπορούμε να παίξουμε. Από αύριο που ελπίζω να είναι εδώ ή από τη Δευτέρα στη χειρότερη θα επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Τώρα αν θέλετε να κάνετε practice, να κάνετε έτσι λίγη προπόνηση, μπας και βρούμε την τελευταία φωνή που απομένει στο παιχνίδι μας και κερδίζετε τα 500 ευρώ σε δώρο επιταγή και είστε εσείς. Μία φωνή έχει μείνει, μπορείτε να μπείτε στο site ή την εφαρμογή και να την ακούσετε όσες φορές θέλετε. Μήπως έτσι μέσα στο έτσι, σε αυτή την βροχή που θα έχει σήμερα ή στο Σαββατοκύριακο σας έρθει κάποια έμπνευση και είστε οι τυχεροί.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

8:47, καλημέρα Μελωδία, εδώ είμαστε. Ματούλα Κουστένη στο μικρόφωνο, χωρίς το Δημήτρη και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα πήραμε μια ανάσα χθες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και περιμένουμε ξανά μια τις μεγάλες μάχες. Στις 11 είναι προγραμματισμένη σέντρα στη μονομαχία της Εθνικής Γαλλίας απέναντι στην αντίστοιχη του Μαρόκου, δηλαδή έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, και η νικήτρια του ζευγαριού παίρνει το εισιτήριο για τους 4. Προχωράει πολύ γρήγορα το Μουντιάλ, φτάνουμε σιγά σιγά στα πολύ μεγάλα παιχνίδια για να φτάσουμε και στον τελικό 19 του μηνός. Λοιπόν, εισιτήριο για τους 4 θα πάρει ένας από τους 2, Γαλλία ή Μαρόκο, και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο, οι οποίες αυτές κοντράρονται το βράδυ της Παρασκευής. Άλλο παιχνίδι αυτό. Αλλά τώρα που λέμε για μπάλα, έβλεπα τις προάλλες διάφορες έτσι μπάλες που φτάνουν στις εξέδρες από ένα κακό σούτ ή από οτιδήποτε, και οι φίλαθλοι την πιάνουν την μπάλα και βγάζουν μία selfie, ποζάρουν δίπλα και την επιστρέφουν. Συγγνώμη, έχετε δει τι συμβαίνει στα ελληνικά γήπεδα? Παλιά τις βάζαμε και ως έτσι μέσα από την μπλούζα, σαν να υπάρχει μία μικρή εγκυμοσύνη. Κανείς δεν τις έδινε πίσω. Όμως τώρα πια οι φίλαθλοι δεν μπορούν να την κρατήσουν αυτή την μπάλα, την οποία χρησιμοποιεί η FIFA για το Μουντιάλ το συγκεκριμένο. Οπότε υπάρχει περιμετρικά του γήπεδου, υπάρχουν διάφοροι έτσι άτυποι αστυνομικοί, οι οποίοι ζητούν στις εξέδρες με το που πέσει μπάλα, εντάξει, βγάλτε καμιά selfie γρήγορα γρήγορα, αλλά πρέπει να την επιστρέψετε στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό γιατί η μπάλα η συγκεκριμένη, που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης, έχει μια προηγμένη τεχνολογία, έχει διάφορα πράγματα ενσωματωμένα, κάμερες, αυτά, ανιχνευτικά, δεν ξέρω και εγώ τι, για φωτιά, για τσιγάρο, για οτιδήποτε, και πρέπει, είναι πολύ ακριβή. Δεν μπορεί ο καθένας να την παίρνει και να την βάζει μέσα στην μπλούζα του, όπως κάναμε εμείς παλιά στα γήπεδα. Και πρέπει δυστυχώς να την επιστρέψει. Η FIFA απαντά στα ερωτήματα και λέει ότι αυτή η απαγόρευση του να πάρεις την μπάλα όταν, ακόμα και όταν αυτή πέσει πάνω σου στην εξέδρα, σχετίζεται με το κόστος, την τεχνολογία, αλλά και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Μάλιστα, κυρία FIFA, εντάξει, θα την επιστρέψουμε. Καλά, σε ερχόταν στα χέρια μου και θα σου λέω εγώ. Βασίλης Καζούλης, αν ήσουν άγγελος, μα αν ήσουν άγγελος θα γράφονταν τραγούδια. Αυτά θα λέμε πάλι.

0: Και να φτάσαμε 8 και 52. Καλημέρα, Μελωδία. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι η εποχή του θερινού έφτασε. Η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και να βρισκόμαστε. Διότι υπάρχει καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Είναι ένα θερινό που θα έχουμε παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που και αυτό το καλοκαίρι. Το Φυσικό Αέριο μας δίνει ένα κινηματογραφικό ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids. Είναι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια, έχει ελεύθερη είσοδο. Έχουν δημιουργήσει και ένα πολύ ωραίο, πέρα από το κινηματογραφικό ραντεβού, και lounge, κερνάνε και popcorn και βγάζετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και κάτω από τα αστέρια θα δείτε και εσείς, αλλά και τα παιδιά, ανάλογα την ημέρα, τις ταινίες. Το πρόγραμμα προβολών υπάρχει στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr, εκεί όπου μπορείτε να λάβετε μέρος και σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κίνηση στους δρόμους. Και ο Θεός βοηθός, καλημέρα.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
12: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα σας, 9 ακριβώς η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Κουστανή στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των Ιωταχή από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λόγω της αυξημένης κίνησης που επικρατεί για ακόμα μία μέρα στους δρόμους της Αττικής. Το καταλαβαίνετε ότι το διαβάζω έτσι. Λοιπόν, να είναι καλά το πρώτο θέμα που βγάζει ένα δελτίο κυκλοφορίας τέτοια ώρα. Πιο αναλυτικά, στο κόκκινο βρίσκεται και σήμερα ο Κηφισός. Με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Δυσχέρεια, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σε δρόμους του Πειραιά, κυρίως κοντά στο λιμάνι. Ακόμα μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται σε ορισμένα τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, στη Σοφία, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου. Στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς άξονες, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης. Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 και 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ 5 έως 10 λεπτών είναι οι καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία. Εντάξει, νομίζω καλύτερα δεν τα έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, ελπίζοντας αύριο να έρθει ο βραχνός πίσω. Καλημέρα σας. Ένας μικρός ή μεγάλος, τιτανικός. Τώρα και τιτανικός και μικρός, νομίζω ότι υπάρχει ένα κάτι σε αντίφαση εδώ. Καλημέρα.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστένη. Πάμε τώρα κάτι να διαβάσουμε από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έχετε εσείς καταλάβει έτσι μια ανησυχία στους κόλπους της πολυκατοικίας σας? Έχετε δει πηγαδάκια, ανθρώπους που λίγο έτσι προσπαθούν να συνασπιστούν με κάποιο τρόπο, λίγο κουβεντιάζουν τις νέες ρυθμίσεις, αυτό που έρχεται σε ό,τι αφορά στη διαχείριση, τα κοινόχρηστα. Βλέπετε ανθρώπους να κουβεντιάζουν σιγά σιγά ή όταν πλησιάζετε να σταματάνε. Λοιπόν, μπορεί να μιλάνε για αυτό που διαβάζω τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το μοιραστώ μαζί σας. Μήπως εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές. Να το εγώ το βλέπω σε κάποιους στην πολυκατοικία που έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Περισσότερες αρμοδιότητες λοιπόν και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, ήταν λίγο σαν τους δημάρχους της πολυκατοικίας, με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο, αλλά τώρα είμαστε στη φάση της προεργασίας και της κουβέντας. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα. Λένε, για μια πολυκατοικία μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί καταργείται η ομοφωνία σε διάφορα θέματα, εκεί που χρειαζόταν ότι πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Λοιπόν, αυτό καταργείται. Βέβαια, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα σε διαφορετική ταχύτητα από όλα τα υπόλοιπα. Και το θέμα της ομοφωνίας λίγο μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να καθυστερήσει πράγματα στα οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί κάποιος, έτσι. Και μιλάμε για οικονομικά. Τώρα, αν αυτό καταργείται, είναι σαν να χάνει ο αδύναμος ένα όπλο, νομίζω, από αυτά τα λίγα που συμπεραίνω. Λοιπόν, επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων. Καλά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, κάνοντας ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Αν καταλαβαίνω καλά, όλο αυτό το πλαίσιο θα μπει σε πολυκατοικίες ή σε αυτές τις μικρές έτσι κυψέλες, κοινότητες, στις οποίες δεν υπάρχει καμία αρρύθμιση μέχρι τώρα. Είναι λίγο όλο όπως πάει, αρρύθμιστο. Γιατί νομίζω ότι αυτοί που έχουν λίγο ρυθμίσει τα πράγματα και υπάρχουν πια και εταιρείες που τα έχουν αναλάβει, δεν υπάρχει διαχειριστής με την έννοια ότι έρχεται με τα χαρτάκια και τα κάνει όλα αυτά όπως παλιά. Νομίζω ότι αυτοί έχουν λιγότερα προβλήματα σε σχέση. Εκεί όμως που τα πράγματα έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Ο Γιάννης Χαρούλης, σου μιλώ και κοκκινίζεις για να προχωρήσουμε, γιατί έχει φτάσει 9 και 11. Καλημέρα.

Νότιο, έχει μέσα 10.500 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που θα πρέπει να απαντήσετε στη Μέρη, αν είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα τηλεφωνήσει αύριο κοντά στις 4-5, λίγο μετά τις 4, θα πάρει όλες τις συμμετοχές. Εσείς θα πρέπει να έχετε μέχρι τότε δηλώσει συμμετοχή στο 19.600, θα γράψετε win απλώς και θα το στείλετε στο 19.600. Λοιπόν, αύριο η Μέρη θα πάρει όλες αυτές τις συμμετοχές, θα κάνει την κλήρωση, θα τηλεφωνήσει, στα 5 πρώτα χτυπήματα πρέπει να απαντήσετε, θα της πείτε 10.500 όταν ρωτήσει πόσα έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο και αμέσως θα κερδίζετε. Κόστος media tel, ένα SMS 1,36 με ΦΠΑ, τέλος κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 19, των 18 ετών. Λοιπόν, αυτά, καλημέρα σας και καλή επιτυχία. Και Χάρης Αλεξίου με τον Λεξ στο Φύγε.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστανή, εδώ είμαστε. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath, πολύ αγαπημένα. Το καλοκαίρι θέλει τις σωστές πετσέτες θαλάσσης, μεταξύ άλλων. Στα Bed & Bath θα τις βρείτε σε μεγάλα μεγέθη, σε αντιχλωριακή προστασία που κρατά τα χρώματα ζωντανά.

0: ελαφριές, απορροφητικές, με υλικά που είναι πολύ φιλικά προς το δέρμα, τόσο σε μειωμένες τιμές τώρα, ειδικά τώρα. Περάστε από το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και ετοιμαστείτε για την παραλία. Και μαζί μας φυσικά έχουμε και την φαρμασέπτη, ότι υπάρχει ζέστη, έχει στρες, είναι έντονη ρυθμή της καθημερινότητας. Όλα αυτά αυξάνουν τις ανάγκες επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που διαρκεί, και υπάρχει και σειρά Hygienic της Pharmacet που είναι λύση. Sour Gel και Sour Cream προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό, 24-ωρη αίσθηση φρεσκάδας, χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Σειρά Hygienic από τη Pharmacet για φρεσκάδα και άνεση κάθε στιγμή της ημέρας. Έχουμε φτάσει 9:25, ο Γιώργος Βράτσος όπου να είναι θα μας πει τα νέα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το φινάλε. Καλημέρα.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η Τάνια Σανακλείδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
19: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
20: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έτρεμε τόσο που το πήρε ο άνεμος. Έτρεμε τόσο, πώς να μην το πάρει ο άνεμος. Πέρα μακριά, μια θάλασσα πέρα μακριά, ένα νησί στον ήλιο και τα χέρια σφίγγοντας τα κουπιά, πεθαίνοντας την ώρα που φάνηκε το λιμάνι και τα μάτια κλειστά σε θαλασσινές ανεμόνες. Έτρεμε τόσο πολύ, το ζήτησα τόσο πολύ, στη στέρνα με τους ευκαλύπτους, την άνοιξη και το φθινόπωρο, σε όλα τα δάση γυμνά. Θεέ μου, το ζήτησα. Το φίλο της Λεύκας, Γιώργος Σεφέρης.
2: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
3: Πάντα μελωδία.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη καληνύχτα στα φιλιά μου τα δίνει. Τη καλημέρα όμω, δεν είναι λίγο καλύτερα να ξυπνά και να τα έχει. Ωραία. Λοιπόν, 9 και 36, δεν ξέρω ποιοι ξυπνάνε σε αυτέ τι συνθήκε, ή αν είναι μόνο για τα τραγούδια όλα αυτά, ή αν η καθημερινότητα είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο πεζή αυτό που ζούμε καθημερινά. Είναι πρωινό Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου. Τέλο πάντων, ονειρευόμαστε διακοπέ σε κάθε περίπτωση, όπω και να είναι αυτέ. Δεν μπορεί. Κάπου είναι, έχει αρχίσει, είναι ο μήνα τώρα, είναι οι μέρε που αρχίζουν να φεύγουν τα ξέφτια από πάνω μας, είναι οι τελευταίες μέρες μέχρι να πάρεις αυτή την ανάσα που θα σε βάλει ξανά στους ρυθμούς, έτσι σαν το χάμστερ στον κύκλο από Σεπτέμβρη και μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα, ακούστε στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης μας λείπει και σήμερα. Ελπίζω αύριο να είναι εδώ. Λοιπόν, να μην ανοίγω το μαγαζί μόνη μου κάθε πρωί. Καλημέρα, 9 και 37. Ελεόνορα Ζουανέλη, σε ερωτεύομαι και μετά καλά ξεμπερδέματα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα Μελωδία, 9:47, κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά στο ξημέρωμα αυτής της μέρας. Είχαμε τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο από ένα στρώμα στην παθολογική κλινική. Ένας άνθρωπος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι, από το κρεβάτι του ξεκίνησε φωτιά. Φαντάζεστε τώρα να έχει γίνει όλη αυτή τη ζημιά, να υπάρχουν άνθρωποι που μεταφέρθηκαν, να έχει καταστραφεί μια ολόκληρη κλινική από κάποιον που μπορεί να άναψε ένα τσιγάρο, λέω εγώ τώρα, στην κλινική μέσα, τι να πω, δεν ξέρω. Και τα πράγματα είναι και πολύ δύσκολα από ό,τι φαίνεται και στον Ασπρόπυργο. Η τροχιά έχει διακόψει κυκλοφορία οχημάτων γενικά εκεί σε διάφορες οδούς στην περιοχή, διότι έχουμε πολύ μεγάλη φωτιά σε ένα εργοστάσιο, σε μια επιχείρηση ανταλλακτικών. Είναι δύο άνθρωποι που είναι τραυματισμένοι, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί είναι έφλεκτα τα υλικά και η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Ωραίο ξημέρωμα αυτό στην Αθήνα. Καλημέρα.

0: Γιάννη Κότσιρα, να μ' αγαπά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα, κουστένει στα μικρόφωνα. Πάμε να χαιρετήσουμε σιγά-σιγά, να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath, βαμβάκι που αναπνέει, δροσερές ίνες μπαμπού, αέρινα λινά και μεταξένιες υφές. Στα Bed & Bath θα βρείτε σεντόνια από τα πιο ποιοτικά υλικά, με λάστιχο, ηχορής, υπέρδιπλα, king size για κάθε αίσθηση ύπνου και κάθε εποχή. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath, θα αγγίξετε τα υφάσματα και θα διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Εμείς να φεύγουμε σιγά-σιγά. Νικολοπούλου ακολουθεί εδώ για τις επόμενες ώρες στον αέρα του Μελωδία, ελπίζοντας ότι αύριο το πρωί θα είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Δεν θα ανοίξω μόνη μου το μαγαζί πάλι. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
15: All win, winning awaits.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Καλημέρα. Πρωινό Πέμπτης, 9 Ιουλίου, 10 και 13, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Πώς είστε? Πρώτα απ' όλα, καλά, σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει έτσι στους δρόμους της Αθήνας λίγο πιο αναλυτικά. Αλλά μήπως προλάβω κάποιον που ανεβαίνει την Κηφισίας και συγκεκριμένα στο ύψος της Φραγκοκλησιάς, πηγαίνοντας και προς το Δαχτυλίδι και βγαίνοντας στην Αττική Οδό. Εκεί, να ξέρετε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Σημειωτών, έχω κόψει πάρα πολύ δρόμο με τα πόδια σήμερα. Οπότε, αν μπορείτε αυτό το κομμάτι να το αποφύγετε, καλό θα κάνετε. Και είπαμε, σε λίγο θα πούμε και περισσότερα. Ρένα Κουμιώτη για τη συνέχεια με το καινούριο μου φεγγάρι στον αέρα του Μελωδία. Και αμέσως μετά η Μαριάννα Κατσιμίχα με το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία.

Μα το λέει υπέροχα η Μαρία Νακατζημή, είχα το βάλει στον ονείρον πώς να μην γίνει viral σε χρόνο μηδέν. Έτσι το έχω γράψει για τις κασέτες του Μελωδία και πάμε τώρα να βγούμε έξω στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Τα λέγαμε πριν για την Κηφισίας. Σε μεγάλα τμήματα η Κηφισίας σήμερα έχει τα θέματα της, όπως το ύψος του νέου ψυχικού, μετά στο γυροκομείο, μετά από το Χαλάνδρι, κυρίως το ύψος του Υγεία. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε πάντα τον Κηφισό. Πάντα τον Κηφισό, από το ύψος Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης σε μεγάλα κομμάτια και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητά σας και ακόμα μια μέρα χρειάζεται να κάνετε υπομονή. 6-9-5-66-14-9-9-2, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Έρχονται μέσω Viber και WhatsApp για την καλημέρα σας, για τα νέα σας. Ξέρετε τώρα γιατί έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλημέρα.

του Γιάννη Σπανού, η μουσική του Γιάννη Σπανού με πνίγη του τη σιωπή. Εδώ, όπως το λέει ο Γιώργος Καραδήμος, στον αέρα του Μελωδία. Και οι μέρες περνάνε και να τι έχει μείνει μέχρι την Κυριακή 12 Ιουλίου για την κασέτα του Μελωδία, για το Γιάννη Σπανό, για το ραντεβού μας με τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Κυριακή 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λύκαβητου. Η Τάνια Τσανακλίδου θα είναι εκεί, η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές μαζί του, η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Και σε περίπτωση που βλέπετε, παρακολουθείτε τα social του σταθμού του Μελωδία, έχετε δει και κομμάτια από πραγματικά απολαυστικές πρόβες που κάνουν αυτές τις μέρες οι καλλιτέχνες. Να πούμε, να δώσουμε και τη δυνατότητα τώρα σε κάποιους από εσάς να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις στο 695661414.

992 στέλνετε τα μηνύματά σας, διπλές είναι οι προσκλήσεις, λίγες οι προσκλήσεις που έχουν μείνει, και αν δεν κερδίσετε ticketservices.gr για την προπόληση των εισιτηρίων. Πάμε να πούμε όμως για τις προσκλήσεις που δίνουμε. Γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας, συμπληρώνετε σπανό 6956614992. Εκεί στέλνετε μέσω Viber και WhatsApp το μήνυμά σας. Έρχεται 10.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Βασίλης Καζούλης με τη Φανία αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Αυτό το τραγούδι
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Αν μ' αγαπάς.
1: Και αυτό το τραγούδι
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
1: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρα. Ο Άλκης Αλκαίος ήταν ένας σπουδαίος φίλος που παρίστανε τον στιχουργό, έλεγε ο στενός του φίλος και συνοδοιπόρος του Θάνος Μικρούτσικους, λαχταρώντας πάντα μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα.
6: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
6: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία και άδεια παραγωγής Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία. Προληπτική εκένωση του σεισμανογλίου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Παράταση λίγων ημερών για τις φορολογικές δηλώσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι παρετήσεις του Γιώργου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου άνοιξαν τον κύκλο των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε στην Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα. Ηλιοφάνεια με σημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά ποιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
19: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σε μια χειμωνιάτικη γωνιά μπορείς να ονειρεύεσαι την άνοιξη. Γωνιά. Γεωργής Παπανικολάου, Στρέκος.

Ωραία, πειραγμένο. Το ζητάτε το πολύ αγαπημένο. Ζητάτε να σας πω ούτως ή άλλως. Η Χριστίνα Γκόλια έτσι το φέρνει στα σήμερα. 10 και 38 πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία. Με τη θερμοκρασία από ό,τι βλέπω στους 31 βαθμούς. Η πρόβλεψη είναι να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 33. Βλέπω στις προβλέψεις όμως και κάποιες σταγόνες βροχής. 12, 1 η ώρα το μεσημέρι και 2. Το ίδιο βέβαια λέγανε και χθες. Βροχή δεν είδαμε. Έτσι μια υγρασία όμως προς το μεσημέρι. Πολύ κουφόβραση, για να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα. Νιώσαμε, η αλήθεια είναι. Πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο, γιατί αύριο Παρασκευή ανοίγει μεταξύ 4 και 5 10.500 ευρώ. Είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Αύριο λοιπόν, μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Και για να υπάρξει νικητής ή νικήτρια, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να πείτε το ακριβές ποσό, 10.500 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Τότε το Σαββατοκύριακο θα είναι αλλιώς, φαντάζομαι και όλο το καλοκαίρι, με 10.500 ευρώ, αλλιώς θα είναι. Μέχρι αύριο στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Μάτια δίχως λογική. Καλημέρα.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
11: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
0: Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Τι υπέροχη μελωδία για αυτό το γενναίο δώρο, δεν πειράζει, από τον Οδυσσέα Τσάκαλο. 11 και 10, πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντινά Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, 9 Ιουλίου σήμερα, με τον μήνα που μας πέρασε, με τον Ιούνιο δηλαδή, να είναι ο θερμότερος που σημειώθηκε ποτέ στη Δυτική Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, από ό,τι διαβάζω στα χρονικά, είναι και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει να ζεις ιστορικές στιγμές. Έβλεπα κιόλας ότι η Ισπανία ετοιμάζεται για ένα καινούριο κύμα καύσωνα. Πάμε να συνεχίσουμε με Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ένα καράβι, και αμέσως μετά Γιάννη Κότσιρα. Στα χέρια μου ανοίγω και ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.

Ευτυχώς καλύτερα τα πράγματα και σε Κηφισό και σε Κηφισία, σιδερών που είχαν την περισσότερη κίνηση πριν λίγο. Στο ύψος της μεταμόρφωσης στο Κηφισό φαίνεται ακόμα να υπάρχει αρκετή κίνηση. Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία με το 695-6614-992 στη διάθεσή σας και για τα μηνύματά σας, για την καλημέρα σας και για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για τη συναυλία του Γιάννη Σπανού για το ωραίο καλοκαιρινό ραντεβού που έχουμε με τη μουσική του Γιάννη Σπανού την Κυριακή που μας έρχεται. 12 Ιουλίου να φτάσαν οι μέρες, 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Στη σελίδα μας εντωμεταξύ melodia.gr μπορείτε να βρείτε και όποια πληροφορία χρειάζεστε για την πρόσβαση στο Λυκαβητό. Και να ξέρετε ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. 695-6614-992. Εκεί στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, γράφετε Σπανός και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Ο Θοδωρής Μπουτσικάκης για τη συνέχεια με το δικό του τρόπο στο τυχερό αστέρι. Καλημέρα.

11 και 24, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Outan είναι στην παρέα μας, γιατί καλοκαίρι και κουνούπια πάνε μαζί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Outan Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη κουνουπιών. Ενώ το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και με επίσης 10 ώρες προστασία. Με λίγα λόγια, η αξιοπιστία του Outan τώρα και

0: κηδεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
5: Στο ακριβώς κάθε ώρα. Ο Άλκης δεν γράφει για να κάνει επιτυχίες. Γράφει για αυτά που ονειρεύεται και για αυτά που αγαπά, λέει ο Γιώργος Δελάρας. Έγραψε με τον άξιο λόγο του για θαύματα που προσπεράσαμε, για καταστροφές που ζήσαμε και άλλες που δεν αντέξαμε.
6: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
5: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
6: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία και άδεια παραγωγής Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία. Προληπτική εκένωση του σεισμανογλίου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Παράταση λίγων ημερών για τις φορολογικές δηλώσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι παρετήσεις του Γιώργου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου άνοιξαν τον κύκλο των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε στην Ισπανία καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τα ποφό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
4: Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά αν θέλεις να δεις την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο Θέατρο Θάσους, να ξέρεις πως προλαβαίνεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Πώς το ξέρω? Μα μπαίνω στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, που έχει συγκεντρωμένα όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με την ενέργειά της. Έτσι ξέρω πως για μία ακόμα χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και ξέρω επίσης πως μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για κορυφαία πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που συμβαίνουν στην πόλη μας. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ενημερώσου και διεκδίκησε προσκλήσεις μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς.
23: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
24: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εφέτος άγρια με έδιρενε βαρύ χειμωνιά, που με έπιασε χωρίς φωτιά και μη βρε χωρίς νιάτα. Και ώρα την ώρα πρόσμενα να σοριαστώ βαριά στη χιονισμένη στράτα. Μα χθες, καθώς με θάρεψε το γέλιο του Μαρτιού και τράβηξα να ξαναβρω τα αρχαία τα μονοπάτια, στο πρώτο μοσκοβόλημα ενός Ρόδου μακρινού μου δάκρυσαν τα μάτια. Ρόδου μοσκοβόλημα, Κωστής Παλαμάς.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Από το 1969 στα ραδιόφωνά μας, έτσι είναι οι μεγάλες αγάπες. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδάει, η Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Μέθης απόψε το κορίτσι μου, πρωινό Πέμπτης, 11:40 πρωινό στο Μελωδία. Και αύριο μεταξύ 4 και 5 ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, θέλω να υπενθυμίσω. 10.500 ευρώ βρίσκονται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Και αύριο θα ξέρουμε αν θα υπάρχει νικητής ή νικήτρια, που το εύχομαι ολόψυχα να βρεθεί. Για να βρεθεί όμως πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές πόσο, 10.500 ευρώ δηλαδή. Και τότε αμέσως θα γίνουν δικά σας τα αμετρητά. Και μέχρι αύριο στις 4 μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win, στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπαίνετε melodia.gr ή στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανέσαι μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Να με προσέχεις, να με αντέχεις για τη συνέχεια. Νίκος Πορτοκάλογλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί. Στον αέρα του Μελωδία, καλημέρα.

0: τι ωραία φωτογραφία μου έχετε στείλει από την κούκλα Αλόνη. Στο μπαλκονάκι, καφεδάκι και θέα θάλασσα. Ξέρετε, εμείς εδώ, δουλίτσα κανονικά Αθήνα. Αλλά ξέρετε τι να κάνετε, τι συνηθίζουμε να λέμε. Κάντε και για μας μια βουτιά, κάτι μπορεί να καταλάβουμε. Έχω ξαναπεί πόσο πολύ έτσι ζηλεύω τους ανθρώπους που μπορούν εκτός από τον Αύγουστο να πάνε διακοπές, να πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια. Είναι και η Αλόνη, ίσως πραγματικά ένα πανέμορφο νησί. Εν τω μεταξύ, όσο κόσμο και να έχει, ό,τι εποχή και να πας, αμέσως ηρεμεί το κεφάλι σου. Είναι πολύ ξεχωριστή περίπτωση, νομίζω, η Αλόνισος. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Εν τω μεταξύ, είναι λίγα λεπτά πριν τις 12 και όταν επιστρέψουμε, έχουμε και προσκλήσεις για να πάμε θερινό σινεμά. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Κι όμως, η νύχτα αυτή σε φέρνει πιο κοντά, στην ερημιά των τόπων και των ιδεών, εκεί που οι δύο μας, ένικοι του παντοτινού, στην εποχή των δρόμων και των ουρανών, σφήνα η μνήμη μου. Σε εκείνη την τραχάλα του αίματος μιας εφηβείας που ούτε στο γύρας της δεν χόρτασε τον παραλογισμό της. Το κύμα μιας νύχτας ακυβέρνητης. Νίκος Φωτόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Here is the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Φαντάσου ένα μέρος που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις, ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
18: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
19: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
18: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
20: Μιλώ με τα ψηλά.
21: Φύλαμε.
18: Πάντα έντεχνα.
21: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
18: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
22: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3.

0: πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εγώ θέλω να κοιμάμαι πλάι σου και να σου κάνω τα ψώνια σου και να σου κουβαλάω τις σακούλες σου και να σου λέω πόσο πολύ μου αρέσει να είμαι μαζί σου και να θέλω να παίζουμε κρυφτό και να σου δίνω τα ρούχα μου και να σου λέω πόσο μου αρέσουν τα παπούτσια σου και να κάθομαι στις σκάλες ώσπου να κάνεις μπάνιο. Λαχταρό, Σάρα Κέιν.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίδρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για

0: διάταση του Μετρό. Πίστεψέ το, το Μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Χαρτί που ψάχνεις ορισμό, ποια μορφή σε καρτερεί, ποιο φως θα σε συναρμολογήσει, κάθε φορά που η μοναξιά υγραίνει λόγια και ημέρες. Όλο μου το έργο κράτησε μόνο μια ζωή και ακόμη οφείλω στου Ιουνίου τους αέριδες στα χώματα των υψωμάτων, στον Αγίον Τόπον της Αυλές. Χαρτί και ακρογιάλι. Νίκος Φωτόπουλος.
10: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Ομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μάκη.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικό.
18: Από τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
19: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Άραγε δεν υπάρχει μεγάλος έρωτας, μόνο τρυφερότητα. Θυμάται η θάλασσα. Θυμάται η θάλασσα εκείνων που βάδισε πάνω της. Το νόημα διαρρέει από τα μόρια. Οι καμινάδες της πόλης αναπνέουν. Το παράθυρο υδρώνει. Τα παιδιά σκυρτούν στα κρεβάτια τους. Ο ήλιος ανθίζει. Είναι ένα γεράνι. Η καρδιά δεν έχει σταματήσει. Απόκριφο. Σίλβια Πλάθ.
22: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
23: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
24: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
23: Στο ακριβώς κάθε ώρας. Ο Άλκης δεν γράφει για να κάνει επιτυχίες. Γράφει για αυτά που ονειρεύεται και για αυτά που αγαπά, λέει ο Γιώργος Δελάρας. Έγραψε με τον άξιο λόγο του για θαύματα που προσπεράσαμε, για καταστροφές που ζήσαμε και άλλες που δεν αντέξαμε.
24: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
23: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
24: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο μελωδία app.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: γελάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο, ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
10: Ακούμε μπροστά.
11: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.
12: Έχει

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 8ωρο, πιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Καλοκαίρι στο Mediterranean.

0: ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Όπως το κεντητό έξωμο φουστάνι σε προκαλεί να φανταστείς με αυτό που δείχνει εκείνο που δεν φαίνεται, έτσι και το καλό ποίημα σε κάνει ανύποπτος να υποψιαστείς με αυτό που λέει και εκείνο που δεν λέγεται. Το ποίημα, Κάρολος Τσίζεκ.
5: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
5: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
6: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
4: Ο Άλκης Αλκαίος ήταν ένας σπουδαίος φίλος που παρίστανε τον στιχουργό, έλεγε ο στενός του φίλος και συνοδοιπόρος του Θάνος Μικρούτσικος, λαχταρώντας πάντα μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα.
5: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
6: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Τέρμα τα θαύματα.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
12: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
13: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
12: Θέλει να
13: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
12: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
14: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
14: Πάντα έντεχνα.
16: Όλα σε θυμίζουν.
14: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
17: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά αν θέλεις να δεις την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο Θέατρο Δάσους, να ξέρεις πως προλαβαίνεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Πώς το ξέρω? Μα μπαίνω στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, που έχει συγκεντρωμένα όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με την ενέργειά της. Έτσι ξέρω πως για μία ακόμα χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και ξέρω επίσης πως μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για κορυφαία πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που συμβαίνουν στην πόλη μας. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ενημερώσου και διεκδίκησε προσκλήσεις μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Δεν είναι εύκολο να εκφράσω την αλλαγή που επέφερες. Αν είμαι τώρα ζωντανή, ήμουν νεκρή τότε. Αν και... όπως μια πέτρα, αυτό δεν με ενοχλούσε. Να μένω στη θέση μου ακολουθώντας τη συνήθεια. Δεν είναι ότι με έσπρωξες απλά μια ίντσα. Όχι, ούτε ότι μ' άφησες να στυλώσω το μικρό γυμνό μάτι μου στον ουρανό ξανά. Χωρίς ελπίδα φυσικά. Κατανόηση της κιανότητας ή των αστεριών. Ερωτικό γράμμα. Σίλβια Πλάθ.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
11: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
10: Στο ακριβώς κάθε ώρας. Ο Άλκης δεν γράφει για να κάνει επιτυχίες. Γράφει για αυτά που ονειρεύεται και για αυτά που αγαπά, λέει ο Γιώργος Δελάρας. Έγραψε με τον άξιο λόγο του για θαύματα που προσπεράσαμε, για καταστροφές που ζήσαμε και άλλες που δεν αντέξαμε.
11: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
10: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
11: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Τι ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Φαντάσου ένα μέρος που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις, ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Τα βράδια, μερικές φορές, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν ξέρω τι να τους κάνω όλους αυτούς. Όλα αυτά που έχω μαζέψει μέσα στη μέρα τριγυρνάνε στον ύπνο μου. Κουβαλάνε μαζί τους από μηνάρια ασυνάρτητα, ξεκομμένα. Δυσκολεύομαι να τα συνδέσω. Παραμιλάω. Ένα κορδόνι παπουτσιού, ένα κομμάτι σπασμένο μάρμαρο. Τους δίνω ονόματα, ψάχνω πέρασμα. Και αυτοί αντιστέκονται. Ακόμα και στον ύπνο μου αντιστέκονται. Εδώ τα φυλάω. Όλα. Η προσευχή του ελάχιστου. Όλια Λαζαρίδου.
4: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
7: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
8: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Ο Άλκης Αλκαίος ήταν ένας σπουδαίος φίλος που παρίστανε τον στιχουργό, έλεγε ο στενός του φίλος και συνοδοιπόρος του Θάνος Μικρούτσικος, λαχταρώντας πάντα μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα.
7: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
10: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
7: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

σε μένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει να

0: μιας για απαγοήτευση ανώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καλοκαίρι στο

0: σετς και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
7: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
6: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
5: Πάντα έντεχνα.
8: Έλα, πάρε με.
5: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
9: Εδώ, Λέων of Athens, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέων of Athens, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέων of Athens.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός, γεννώντας μέσα από την πεθαμένη γη τις πασχαλιές, σμίγοντας θύμηση και επιθυμία, ταράζοντας με τη βροχή της άνοιξης ρίζες οκνές. Ο χειμώνας μαζέστενε, σκεπάζοντας τη γη με το χιόνι της λισμονιάς, θρέφοντας λίγη ζωή με απόξερους βολβούς. Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
8: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
7: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Ο Άλκης δεν γράφει για να κάνει επιτυχίες. Γράφει για αυτά που ονειρεύεται και για αυτά που αγαπά, λέει ο Γιώργος Δελάρας. Έγραψε με τον αξιολόγο του για θαύματα που προσπεράσαμε, για καταστροφές που ζήσαμε και άλλες που δεν αντέξαμε.
8: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
7: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
8: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο μελωδία app.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως. Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμα χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσος. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός. Σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Σε ένα δάσος πυκνό βρισκόταν μια λίμνη και είχε την αγάπη των δέντρων. Ξαφνικά η αγάπη χάθηκε και το ποτάμι δεν μπορούσε να κρατήσει το νερό. Όμως ένα πουλί που έφτιαχνε το καταφύγιο του με λάσπη αφαίρεσε το νερό από τη λάσπη και όπως περνούσε πάνω από το ξηραμένο ποτάμι έριχνε σταγόνες από το στόμα του. Οι σταγόνες ενώθηκαν και το ποτάμι ξαναγεννήθηκε. Αγάπη, Ορφέας Παπακωνσταντίνου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
2: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
1: Στο ακριβώς κάθε ώρας. Ο Άλκης Αλκαίος ήταν ένας σπουδαίος φίλος που παρίστανε τον στιχουργό, έλεγε ο στενός του φίλος και συνοδοιπόρος του Θάνος Μικρούτσικους, λαχταρώντας πάντα μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα.
2: 60 δεύτερα για τον Άλκη Αλκαίο.
1: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
8: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
7: Όχι γιατί αυτό
8: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Να

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κάποιον θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί πάντα στο πλάι σου? Όταν μετρώ είμαι μονάχα εγώ και εσύ μαζί μου. Μα όταν κοιτάζω εμπρός τον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατεί στο πλάι σου, γλιστρώντας τυλιγμένος σε καστανό μανδύα, κουκουλωμένος. Αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, δεν το ξέρω. Μα εκεί, ποιος είναι από το άλλο πλάι σου? Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
4: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Καθώς η ομίχλη σημάδια δεν αφήνει στο βασιπράσινο το λόφο πάνω, έτσι σημάδια δεν αφήνει και το σώμα μου πάνω σου, ούτε ποτέ θα αφήσει. Όταν γεράκι και άνεμο συναντηθούν, μετά τι τους απομένει. Έτσι εσύ κι εγώ συναντιόμαστε. Γυρίζουμε ύστερα, αποκοιμιόμαστε μετά. Καθώς αντέχουν πολλές νύχτες χωρίς φεγγάρι ή άστρο, έτσι κι εμείς θα το υπομείνουμε αν φύγει ο ένας μας μακριά. Καθώς η ομίχλη συμπλές νύχτες χωρίς φεγγάρι ή άστρο, έτσι κι εμείς θα το υπομείνουμε αν φύγει ο ένας μας μακριά. Καθώς η ομίχλη

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η μνήμη σου μέσα μου είναι μόνον ένας ανάλαφρος ήχος από ποδήλατα που ήσυχα πηγαίνουν εκεί όπου το ύψος του από μεσήμερο κατηφορίζει στο πιο φλογερό σούρουπο ανάμεσα σε κυγκλειδώματα και σπίτια και κατοφέρειες γεμάτες στεναγμούς από παράθυρα ξανοιγμένα στο καλοκαίρι. Το εαυτού μου επιμένει μόνον ένα μακρινό κλάμα από τρένα ψυχών που απομακρύνονται και εκεί πανάλαφρη πετάς, χάνεσαι μες στο βράδυ. Η μνήμη σου μέσα μου, Βιτόριο Σερένη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη, Κωστής.

0: κοιτάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για μας η αγάπη δεν είναι παίξε γέλασε. Για μας η αγάπη ουρλιάζει γι' αυτό. Ότι πάλι στη δουλειά έβαλε της καρδιάς την υπερφορτωμένη μηχανή. Γράμμα στο σύντροφο Κοστρόφ από το Παρίσι. Για την ουσία της αγάπης. Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με Μεσχέ Μινιμάλ.
4: Θέλω να με έχεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μεγάλα.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Από παιδάκι τρέχω. Πρέπει παντού να φτάνω γρήγορα για να φεύγω. Να, εδώ πετάγομαι έξω στο δρόμο, κρατώντας ακόμη στο χέρι το πιάτο τις πατάτες. Μια στιγμή πριν, το μηχάνημα που ρίχνει σπίρτα σουριάσει χάμο τον αγρότη που σπέρνει. Μια ίδια μέρα έτρεχα να φτάσω και σένα. Και τώρα που γέρνω πάνω σου, εξ αρχής γκρεμισμένη, ακόμα φτάνεις. Εορτάζουν. Και αΐ εορταζόμενος. 4 Δεκεμβρίου. Παναγιώτης Ιωαννίδης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν τη λατρεύω, αυτή δεν είναι η μόνη πίκρα μου. Ότι τη χαίρεται ένας άλλος. Μα τότε έχει αυτή που είναι, που με λιώνει. Και ο πόνος που στη χάνω, όποιο μεγάλος. Αγάπες μου άσπονδες, έτσι εξηγείται. Την αγαπώ, γι' αυτό την νοιάζεσαι. Και λίμονό μου, αυτή ταλαιπωρείται για χάρη μου. Σα βρίσκεται με σε. Σονέτο 42, William Shakespeare.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
4: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου, μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.